0: Φιόρε.
1: Μάλλον.
0: Μάλλον. Μάλλον, βαγνά το λόγο είναι που τα λανόα μάει, τα λόγο που για επένει έχουν αγουαουσία, ήλο και με αγώνιου φαγιά τα λανόα. Πολύ αρίσει.
1: Ακόγια.
0: Πολύ αρίσει είπε μου.
1: Αουλόλα.
0: Αουλόλα.
1: Αγουα. Καλό απίτω.
0: Καουίνα με φόγε, τα λανόα και λολό το κόε, τα ουφαούμε, τα ουαχιβάουνε, τα λαχα, τα ουφαούγα.
1: Να εσύ για είπε καυτόγα.
0: Εσύ για είπε.
1: Να ουσί ο αυρόλα πέν να ουτολουία.
0: Τα κόνα να ουήλω πέ. Ήω κακό φοή τεολοσία εγώ να ουλάβε εγώ για οι αϊποστάσεις. Λολό το.
1: Ναι, όμως είναι ένα ουσαϊμόνι.
0: Να ουσαϊμόνι.
1: Ωρα, κοκκά και τα ουφανότα, το γονογάω εκεί. Τα ημίνη. Φοή τεολοσία κοία.
0: Ο κουλό το πεφόκι, μια αία, ο του από τα μάι, άλλο με λάω μαγαρίε. Κακό, κουλό να φόκι, κουφοί, χάο φόκα,

0: το γάτο. Και μεσί και και τα ενηνίκο Ρέιτσολ αφιάκι. Ναι, ο πιέπια και ο μάτου απέου τα τάκο το κύλο η αουία. Τα κόκο μου μου ή τα κάι ολοχένι και τσότσι και είναι η γουγάου ερέτιο. Να να ουκάχωνο τα τα. Φανόν και φασί μόνο τα τα. Τότο άτου. Φαμά φανά του ε. Φανόν και γαϊ. Να φασί πιέζον. Εγώ είμαι αφού φόκι. Εγώ είμαι αφού φόκι. Εγώ είμαι αφού φόκι. Εγώ είμαι αφού φόκι. Εγώ είμαι αφού φόκι. Εγώ είμαι αφού φόκι. Εγώ είμαι αφού φόκι. Εγώ είμαι αφού φόκι. Εγώ είμαι αφού φόκι. Εγώ είμαι αφού φόκι. Εγώ είμαι αφού φόκι. Εγώ είμαι αφού φόκι. Εγώ είμαι αφού ο Κταουλάχιο, ο Νοακό, ο Ναία, ο Μέχα, ο Φιλόγιο. Ο Κίκε, ο Κακουσίο, ο Μάιο, ο Φαχά, ο Μάιο, ο Φουφασί. Ο Μέβγα να τα βλέπω
1: και μουσικά.
0: Ήλιο. Με
1: πρού music,
0: ε. Με τίπο, κοίτα ο... τα πτάφα σου κατώμα, να εκεί η Αϊσία, να εκεί η Αλαβάκα. Εγώ εκεί η Ια, κάτα και πήγα, κάτι που σαν φαού, εν είχο εκεί η Χερεπέλου, κοί η οικονομονία είναι εκεί η πενσιό, ε. Εκεί η πενσιό, όπου φέρει τα τάκη, το κολάχι, πένε, έχω τα εκεί τα το κολάχι. Καμάτα μαϊάκι. Κακό, πέρα γουλά, γουλά, ο παιδί, μα δύο, τε τα φιλοεούα πέσει, φιλοεούα πέσει. Κακό, φέγαλα, ουλά, ο Ιακόνι, κατά μαϊκόνι, κοτι φοι λαου λαου κάτω εκεί τα εφηλό που είχα
1: το κότι. Το φάγα λαου λαου, λαου λαου πια τάχνει.
0: Είκα, είκα, εγώ μου μου ία, μου τσότσι, να χίβα τα τα πια τάχνει, Ρέιτσολ, μέχα, που πω. Ήιο. Ήιο, πω, τε ου, δε φανόχε ου φάσου παπαλάνγι, ου φάσου κλασικόλο. Ono la pego e me ako i fuatu.
1: Io mi desire che hai program, ma si coi to ta habi la la.
0: Io.
1: O vai viva bene, ne
0: fa scatto pe.
1: Scatto pe. Ca gato è filo
0: io. Io. Pa co co chi tavo o gai non hai funga ta o nai. Co ta to lei to ngap ta no fo pe pe co chi alla vaca pe chi ha o per mandi fuori e la la ta ma coe ca ve mi ta ma coe per po guat mo chi ukulele co ia o gai ngai o gai co chi le son bene ta na ma o gai fe ta ia co ta go ta e ca ca to me u go rascueta ca to fu ni ma ga do me pa go be no ta ta fi mo me ca che co άλλο με τα ημίπε τα ουάτου του και έχω καμάτα και ασύχε τα ουφάνα, όχι τα ημίνι, να πω το. Αν κοχύβα κόνε τα ενικόνι Ρέιτσολ, κόνε να κουνά ουφάνα, για το. Αι, ουφάσικο, για. Αι, και έχω...
1: Τα ουάνα πέρα, τα μοσέτα, τα ουάνα, τα μου κάρουα.
0: Φαφάγω εάνω.
1: Φαφάγω
0: εάνω. Φαφάγω εάνω. Φαφάγω εάνω. Φαφάγω εάνω. Φαφάγω εάνω. Φαφάγω εάνω. Φαφάγω εάνω. Φαφάγω εάνω. Φαφάγω εάνω. Φαφάγω εάνω. Φαφάγω εάνω.
1: Φαφάγω
0: εάνω. Φαφάγω εάνω. Φαφάγω εάνω. Το λαία τα εκεί η κοένη πεντσιό, πέρα εκεί η κοένη αλαβακά, πέρα εκεί αησέα. Κακό σε τα ία, ο κοένη να εφασί, κομμέ ουσέ εγώ είτε μαφούλιο, πέρα ούτε λάβα να εκεί και εκεί. ta he ki ko ni o la la o pe pa un
1: no lo ki ki ta he ta de
0: i o pa la pe ka o regata ma ko ki e ka o nga be ko la la o ai pe te ve mi he e e ko de e ka ki la be de poto he ta me ha ki ta la o ki
1: ta me ha ki o pe o ta ma ma ta o ki
0: Io go from da puka pe.
1: From
0: da puka.
1: Fononga mai he community.
0: Yeah.
1: Nga he fatongia lahi. O kua e kua kai tō lahi bilibu wakean, ne te imisi nau tō. Nga hana o te imisi nau tō he mea nai hoko he tangi. Me bora tau mua mai. Me nga he fatongia lahi nga tau.
0: O kua mea mai na ke lawe nei ka Ioane Yosua. Ta te fito, e kamata mai koe, nga tau whenga au aki wā ofi au pito, ka tau ki netua kā tau tōria, nga kai ki pē tau nofpe, he kau tōnga, nga tau whenga au aki. O, koe wiki kōsi, koe masia, ko sio fuau, kou kaunga tangata au kia koe, koe toke lau pē mwena mate. Ko fa me a pango ia beko toki loi ni toki mate ka ko tai mi ko ke nga ko he ACC ka ke wi loi ia ko na ia be a ku pure ka ko pure ko ku pure o ku ia na ma lo te pori rua ko pa te re ko ta ma toki lau ko ni o arbe tan he me o ku ka wa Filipo ho ma io o ke la Filipo ta io is my friend Tangere bana. Ko ni hau pa Filipo ki wuri ngatoni. O kwe hanu moe anga hai ni e. Pa ko kwa lukata peo ki wuri ngatoni. Ko kwa lia moe pori rua. E kau toke lau. O ilo pe. E te wala peo alke ofisi. Ta ko ni mahe pia fi. Ko sta wanga pa atere ia. Ko e ave ia. Ko e ave ia oku koe ki. Ki ono api. Moi nga helele, una ukai ika kina.
1: Sio tau tō mo tau mo na ui fuke ta hai zare ko pas pacifica.
0: Iyo.
1: Iyo, koe tau wanga e tau fehu maki koe tau niwe.
0: Iyo.
1: Dr. Colin Tutom, koe nga hika kai ena tau.
0: Sio le kamat.
1: Ioane, hain ue whanga Ioane koe ni a kapuru. Koe ka kai ena tau tui fiorahi apina tō me ae mo. Sunia, Brutra, Hai, Fiji, eh? Ai a koe, nā e lāma ke tau whekawhiha ko taki. Ko e lopi ko hai tunga kia e taimini.
0: Ko hau tau au tau e taimini o mamafa ke tau tonga mo me hafua, whakasi asi mo me hafua. Ka ko manatu e aku e taimi a koe. Etka ia ko Ioane se fulu, ko Ioane koe ni... toke lau, ko peangi e stareki, tau wāu
1: ngau. Tupai pepe, ko e kau tam mai, te ao koutine e ko tupai pepe, fukene koutine e tahe MID.
0: Iya.
1: Ewa na matango fua, whao malu e kau rekana nao whao mai, koe whenga ke MID, wat fukia ko e fuki tesi punau tōna to, Kena ufa no ba kota tupai, fata to tupai, kare kana tupa na to na to kina na to na tupai. Ko hana no poto ya ye. Da to fa la ko ke huki pete. Ko ko ni ko ha pen ro pita la pa. Na hi mele. What for ko ke sibi ke fio. Ko ke na la na to na to. O ta na tupa, fata na tupa. Tupai. Ki ya ya ne ha atu na to ke fe tu ko e workshop. Ke si ke kana ha ntisi men do ha mele he. Pepe ko ta mai ko ka wa ko ta u ga. Pada mu no pada kain atau
0: la kaki kau
1: tahu apa? Kau suruh apa faham ke mai dua pai kata masih kau kata apa yang betul? Tahu pun auto pertama masih kau tangga taik. Kau faham waktu pun yang mau mah ke faham certificate? Oh si pula tu ina tu lihenga.
0: Oh gua tu kau awak nana engineer. Nana hubei EUT hen hemia. Kau kena ulo nak tuli aku. Kau motor faham aku ke Solomon. Pe aku maria mo kai nga o kuia. Kako ya kai tau ne tu tau ne tu kai tau no peta tu dia tau no ko tonga da ta be me I have connection. Pero falar la vez que fa capé tau hilo, que fa no me guía.